Ο Genesis, Βαρβαζία, Ιουέουε, Ιου! Ο Genesis, Μεσό, Μιλάν, Μπέτσι, Αφρικά! Κάντα πάνγκη, κλαλέλε, λαπαία, ο Τιτσέ, Κουτίνι, Φίσαρινγκ, ο Σνέζι, ενώ Κώστα, Τόλα! Εσό, Μιλάν, Μπέτσι, Ουτσάντο! Ουσαχλέ, Νάμι, AK, Ιαγά, Μαπέτσο, Ανεζλιμέν, Πέναμεσί! Εσό, Μι! Ισχακαλούλου, Μιζού, Ναπάμγκο, Μπούμπα, Νιόρα, Νουκάλα, Μπαγίτσι! Yeah. Imina lo wena lo 107.6 FM that's your frequency moderation sizokala vanza nje ngo 5 past I think ngo 5 past 1 sizobe sesithola imixtape nje siqhubeka nomnandi siqhubeka nenjabulo bakithi mangenze kanje Varvaze wewe you Tibos Kupundo Kupundo Varvasie Umkungu Ndlovana 7.6 FM that's your frequency moderation AKA akamaphethwana mahlambusana kovulwa kumsaka mekubingela ngisho kamnandi ngithi moloke gogo mkulu mama puti baba sisinana ningakafiki kulo mhlaba ngisane bona nanhla nasezantsi bakithi baphila abantu Engaba ngibenza ubulungiswa lapha yeah all right uyaphila uyaphila wezinhle xulu xoli dlamini nongqe ngqohlengwa lapha ya empava kwaSwayimane baphila abantu esiqhumeni ngazalelwa khona nje yeah Swayimane Swayimane empava kwaCuphulaka bakithi yeah ila umuntu azalelwa khona kodwa kulungileka sikho lapho ke